η Να μου φωτογραφία, Χεσούν Τεθανόβη, Νέρ Φιγέιρες, Αλέσης Μιγρεμποστέλο, Ιάγο Πέριθ, Ναγιάρα, Μάρκος Πομάρης, Ορκαδομίνγκης, Γεσμίνα Οτέρο, Χωσεβάθ, Δι Χωσίνιο, Κακόπα Μουνίθ, Άλλης Ερμίδας, Αρίτα Μίγεθ, Γκρουπο Λας Βέγκας και τα εννοβίδα την Πορτάντη.